0: Θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibichau remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
5: την πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I
3: remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: Cathedral.
3: The cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλείωση. Starvation.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
4: the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city, for a request. Yes, it's
7: a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
7: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
11: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους
8: και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μέσα από την παρατήρηση των έργων,
10: 3:30.
8: Τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
12: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο Ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή

0: Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορώ λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια

0: οικογένεια, εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ-ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρονικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes,
5: yes.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Το 1827, in agreement with the Greek government,
6: της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
4: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
4: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian passionate humanitarian, was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
4: orphanage. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
3: By the way, I sent an article
4: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Φεστ, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest, τη Saronic Ferries, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Saronic Magazine. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδη συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο

Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκο Φων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραβιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Ιωνικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Ιωνικός διεξάγεται στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινα στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is

0: again faces wars and confrontation and humanitarian crisis. The example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
0: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
0: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
0: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
0: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
0: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
1: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: Plaster. And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε.
0: The mold, you have the mold.
2: Yes, I have the mold.
0: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
0: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
0: Σε
4: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
0: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
0: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
0: Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to
2: Columbia. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη, στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίνλεϊ Χάου 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτα του λιμένα της.
0: On this plate we read Etzina dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Greeley Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
4: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
7: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα. εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
8: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα», που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης, με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία έγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
6: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστίκι Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
9: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή,
10: ακούτε
9: τη γη,
10: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ,
9: ενισχύουν η την αίσθηση 5. Του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
11: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έννοια του πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η αθλητική Οσαωνικός κάθισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ είχε αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκο Φων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχυλά. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Αωνικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Αωνικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
5: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
6: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
5: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
6: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
6: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
5: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
6: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
5: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
7: Πίσω
5: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
8: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
5: Και επίσης...
7: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
8: Plaster.
7: Plaster. And it's still there. Kept...
5: Το αρνητικό, ας
7: πούμε.
6: The mold, you have the mold.
7: Yes,
6: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
5: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
7: Okay.
6: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
9: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
6: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
9: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
6: Σε
9: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
6: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
9: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
6: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
9: cathedral
6: of the Greek government.
9: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
6: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
9: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
6: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
9: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
6: From famine and εξακλίωση.
10: Starvation.
6: Yes.
9: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
6: Yes.
9: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
6: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
9: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
6: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
9: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
6: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
9: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
6: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
9: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
6: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Greeley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
9: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
6: And we gather together to demonstrate and revendicate.
9: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
9: Πρέπει να πω ότι...
6: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και κάρπο στάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε

0: κέντρο σε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές. Εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα, μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
3: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η
1: Ακούτε
0: κλήρωση
1: το
0: του
1: ραδιόφωνο του
0: Έγινα
1: Πόρταλ.
0: 2024-2027,
1: η ώρα είναι
0: με την Αθλητή Ονσαμονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠΕΡΕΑ. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίο, ΝΑΣ Ποντίο, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ονσαμονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χοχουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκο Φων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΝΑΣ Ποντίον, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Ονσαμονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Ονσαμονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ονσαμονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠΕΡΕΑ. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίο, ΝΑΣ Ποντίο, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ονσαμονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χοχουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκο Φων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΝΑΣ Ποντίον, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Ονσαμονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Ονσαμονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Aegina Portal για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνες του Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B.B. Howe remain alive.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
7: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
8: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenleaf Howe.
8: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Σε
8: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
8: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
8: cathedral.
4: The cathedral of the Greek government.
8: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the war of independence. To organize a structured state.
8: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
8: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση. Starvation. Yes.
8: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
8: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
8: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
9: to the media.
4: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
8: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
8: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
8: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
8: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
8: Since
4: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
8: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7-9, 7-9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
1: Εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λειτουργική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία

0: του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια, μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις

0: και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους τέσσερις δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλεδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουχουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοιος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρονικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
7: Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξαθλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... Passionate humanitarian was planning to create in Αίγινα a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent you an article.
8: They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και κάρπο στάλι στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών, του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε 2 φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
9: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
12: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ
3: ακούτε
2: πολύ.
3: Το ραδιόφωνο
2: επίσης,
3: του Έλληνα Πόρταλ.
2: Θα σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κέικο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
5: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε

Σαρανικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Λόγου Σαρανικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Σας ευχαριστώ.

0: ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
1: πίσω
2: από την πρεσβεία.
0: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
2: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
1: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
2: Plaster.
1: And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
1: πούμε.
2: The mold, you have the mold.
1: Yes, I
2: remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
5: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
5: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
5: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
5: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
5: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
5: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
5: From famine and εξακλείωση.
3: Starvation.
5: Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
5: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
5: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος.
5: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
5: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
2: By the way, I sent an article
3: to the media. They're just exploring that area.
5: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
5: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
5: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
5: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
4: Πρέπει να πω ότι...
5: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
7: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
8: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή. Να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο, πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
9: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
7: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
10: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως
11: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Η ώρα
11: είναι
10: τα υλικά
11: 8.
10: Αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
12: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
13: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
14: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε. Ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας. Είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
15: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Ασκοφών, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
5: Yes, I have the
4: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Έτσι. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Η
7: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για
0: την Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Την Ουασιγκτόνια
0: ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
8: They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Ropoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's the best.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70.

0: σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μία αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση

0: Βόπουλη το 1983 στο γήπεδο της Έγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολύ φωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Έγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο, μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, το πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι, και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
1: Με την Αθηνική Νοσαονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠΥΡΕΑ. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Νοσαονικός κάθισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Νοσοαονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Νοσοαονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάθισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
3: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes, I have.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
7: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
8: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
8: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
8: Σ' αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
8: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
8: cathedral
4: of the Greek government.
8: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
8: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
8: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
9: Starvation.
4: Yes.
8: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
8: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
8: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
8: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
9: By the way, I sent an article
10: to Columbia. They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
8: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
8: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
8: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
8: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
8: Πρέπει να πω ότι...
4: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
8: Thank you. Okay. I have a great...
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
11: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τη Καρποστάλ μια άλλη εποχή, παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις Καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
12: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών, του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε 2 φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
13: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις
1: μορφές. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 9:30. Συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
2: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκη Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν.

0: εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και πώς μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε.

0: Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας έγιναν Portal και Saronic Magazine. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναξη πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κέικο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there. Kept...
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε. Yes,
2: the mold, you have the mold.
3: Yes, I have.
2: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: Το 1827, in agreement with the Greek government,
6: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
2: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Academia, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός
7: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
6: αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Έγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
2: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
8: By the way, I sent an article
5: to the media. They're just exploring that area.
2: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
2: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και κάρπο στάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
9: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
12: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
13: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
9: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
14: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Saronic Ferries, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Aegina Portal και Saronic Magazine. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ
7: Ακούτε
14: πολύ.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο
14: Επίσης,
7: του Aegina Portal.
14: Θα σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάθισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Greene Howe was is related with Samuel Greene Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε

0: American Philly Lynch, στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
0: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε.
1: The mold, yes. You have the mold.
2: Yes, I have.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλοχίας δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
1: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.

0: συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
0: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
0: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
0: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
0: cathedral
1: of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
2: to the media. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένα της».
1: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις Καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις Καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και Καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και Καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα Καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά Καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα Καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Φεστ, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο
2: να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ-ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους,
5: θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο αύλιος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠ. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάρτισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
4: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοκάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Wilhelmichau remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
5: την πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have the
3: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindlihau.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindlihau.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
6: Ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: yes. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
7: Yes, it's very best.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού,

0: να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Έγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Έγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Έγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε

0: Με μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, Βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια, μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
4: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
2: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
5: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στα γραφεία της Ένωσης των Εθνικών Σωματείων Πειραιά, ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ενωσαονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσαονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ενωσαονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ενωσαονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ενωσαονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσαονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίον, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Θεσσαλονικής, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Θεσσαλονικής διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Αίγινας.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνες του ΚΑΟ παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Καρτσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In agreement with the Greek government,
7: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Howe αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral.
3: The cathedral of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
3: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
8: By the way, I sent an article to
9: Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
9: Yes, it's a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
11: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
12: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
13: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
10: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις
14: μορφές. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Η ώρα είναι 12:30. Συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
15: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
16: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από

τη προσπάθεια εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία.

0: Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα, τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ενωσανικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσανικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκο Φων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Ιωνικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Ιωνικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, yes. You have the mold.
5: Yes, yes, we have.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Και ήμουν αναλογία στο βιβλίο του κ.
4: Σωτηρακόπουλου. Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα
7: αναλαμβάνει
0: είναι
7: με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian
6: passionate humanitarian, was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
6: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
6: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
8: they're just exploring that area.
6: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
6: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
6: On this plate we read Aegina dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία του 1830 και στην Πολωνία του 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
6: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Πρέπει να πω ότι...
6: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great...
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μία αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook «Έγινα αλλοτινές εποχές», έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη
0: μουσική. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Καλή διασκέδαση και πολύ χορό.
7: 1:30.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκο Φων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινα στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.

0: contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
0: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
0: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
0: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
1: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: Plaster. And it's still there. Kept...
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
0: the mold, you have the mold.
2: Yes, I have the
0: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
0: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
0: Σε
4: αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
0: The outcome of this mission is impressive.

0: He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
1: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
0: Starvation, yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
1: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος
0: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to
2: Columbia. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Gridley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Gridley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
0: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gridley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
1: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
5: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες. Τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
6: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες. τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
4: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
7: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρτα.
7: Μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
9: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έννοια του πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η αθλητική ο Σαωνικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ είχε αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκο Φων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραβιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαωνικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαωνικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
5: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
6: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
5: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
6: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
6: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
5: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
6: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
5: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
7: Πίσω
5: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
8: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
5: Και επίσης...
7: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
8: Plaster.
7: And it's still there.
5: Το αρνητικό, ας
7: πούμε.
6: The mold, you have the mold.
7: Yes, yes,
6: yes, yes. I remember your father has shown, presented this to me.
5: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
7: Okay.
6: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
9: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
6: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenleaf Howe.
9: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
6: 1827, in agreement with the Greek government, he...
9: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
6: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
9: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
6: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
9: cathedral
6: of the Greek government.
9: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
6: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
9: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
6: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
9: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
6: From famine and εξακλίωση.
10: Starvation.
6: Yes.
9: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
6: Yes.
9: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
6: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
9: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
6: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
9: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την
2: ακούτε
9: κυβέρνηση
2: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
9: Στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
6: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article.
10: They're just exploring that area.
6: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
9: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
6: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
9: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένα της».
6: On this plate we read «Έτσινα dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
9: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
6: And we gather together to demonstrate and revendicate.
9: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
9: Πρέπει να πω ότι.
6: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
9: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές

0: Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή. Να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο, πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα.

0: Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και πώς μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Ασκοφών, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Ασκοφών, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Aegina Portal για ελαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibihau remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
5: πίσω
6: την πρεσβεία.
3: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: The portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
6: plaster,
5: and it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
5: Yes, I have.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
6: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: Starvation.
7: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
6: By the way, I sent an article
8: to the media. They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city, for it's obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Since
4: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μία αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως στην Αγία Μαρίνα και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Τα έργα και τις σχέσεις
0: 3:30.
1: Που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη. Συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Φεστ, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών.

0: Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο αύλιος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος. Σε μια ξεχωριστή μουσική φραγμή.

0: Παιδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ενωσανονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσανονικός κάθισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ενωσανονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ενωσανονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally at world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Wilhelm Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes, I have it.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay. Και ήμουν αλοχίας δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
4: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Η
7: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
4: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Νόμους, δρόμους,
1: η ώρα είναι
7: σχολεία,
1: 4.
7: Και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφω.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλείωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to
8: the media. They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτα του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έτσινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς
3: που με την παρουσία σας στήριξε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. 4:30.
2: Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
5: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρονικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, του παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει

0: με ένα όραμα, για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
1: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
2: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
1: The mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
2: and plaster.
1: And it's still there, kept.
0: Το αρνητικό, ας
1: πούμε. Yes,
2: the mold, you have the mold.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
1: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Σε
3: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
3: cathedral
4: of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.

0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yeah, excellent. Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article to
3: Columbia. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Ropoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
6: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook «Έγινα αλλοτινές εποχές», έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Έγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Έγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Έγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
7: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
5: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
8: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, Πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή.
9: Πώς εικονογραφεί, το
8: αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: η επόμενη δράση του μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
10: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας, Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
9: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
11: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
12: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάρτισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there. Kept
3: το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes, I have.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
8: They are exploring
4: the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Πρέπει να πω ότι...
4: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great...
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
11: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δε θυμίζει τη σημερινή.
12: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε 2 φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες.

0: του και γι' αυτό έχει φωτογραφιστεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν

0: Ήταν, τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα, τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κέικο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
5: Yes, we have.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος
4: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent you an article.
8: They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Bopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτα του λιμένα της».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilly Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι
4: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και της Καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις Καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε 2 φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση ήταν ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστική Φεστ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Τα παιδιά
2: η ώρα είναι
0: 6:30. Στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια

0: Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα, τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν

0: στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε.
2: The mold, you have the mold.
3: Yes, I have.
2: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
5: cathedral.
2: Of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Dreamy Athros, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the war of independence.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7.
2: Structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
2: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
7: By the way, I sent an article.
3: They're just exploring that area.
2: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
5: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great...
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
10: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα», που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης, με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
8: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
11: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
12: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
8: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
13: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Aegina Portal και Saronic Magazine. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι 7:30.
13: Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει έως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Greene Howe was is related with Samuel Greene Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees And families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greeley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον

0: Το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Έτσι. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η
0: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate the Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
0: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
0: cathedral
1: of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Starvation, yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called

0: Estonia or Colombia.
1: By the way, I sent you an article.
2: They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Bopoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένατης».
1: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
3: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μία αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε Αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, 8. Την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
4: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αείμνες του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: Cathedral.
3: The Cathedral of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
3: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8:30.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
8: By the way, I sent an article
9: to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
10: Yes, it's a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
11: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
12: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
13: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του

0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά

0: την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ενωσαονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσαονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ενωσαονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ενωσαονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάθισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνης του ΚΑΟ παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi Hau remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral.
3: The cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the war of independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: to the media. They're just
3: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read Aegina dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
7: Yes, it's at best.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και κάρπο στάλι στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
10: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
12: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
12: Τα παιδιά
11: η ώρα είναι 9:30.
12: Και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
13: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα, Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
14: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
8: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ.

0: Η μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027.

0: με την Αθλητική Ανσαρονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της Αλφαπηρεά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Νοσημοσχάτου, Ελλάς Ποντίον, ΑΣ Ποντίον, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ανσαρονικός κάθισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίον, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ανσαρονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ανσαρονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρονικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
0: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
0: Plaster.
5: Plaster. And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
5: Yes, I have.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
4: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι
4: a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
4: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Αίγινα a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος
4: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
7: They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Vopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read Έγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Φεύχω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κάτασχε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Shaw memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Hau remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany

0: αυτό στην Έγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
0: cathedral
1: of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλείωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to the media.
2: They are
1: exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια,

0: παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
4: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα Φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και Κάρ Ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα Κάρ Ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά Κάρ Ποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα Κάρ Ποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά Κάρ Ποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
5: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
3: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
6: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, 11. Την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
7: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου γλεντιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδη συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχύλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Aegina Portal. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Aegina Portal για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greeley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
4: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
7: to Columbia. They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένατης».
4: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγγαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγγαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές. Και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου το Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη. Συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές,

0: Γραμμαργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest,

0: Θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
1: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Aegina Portal για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοχάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibihau remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
5: πίσω
3: της πρεσβείας, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω της πρεσβείας.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plastered.
5: And it's still there, kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
5: Yes, we have.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindlihau.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindlihau.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Σε
7: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral.
4: The cathedral of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος
4: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
8: By the way, I sent an article
4: They're just exploring that area. They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Koplos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Since
4: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγίνα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Αιγίνα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αιγίνα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αιγίνα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το Πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το Ελεφαντάκι και τη Μόλι το Χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι.

0: Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια. Νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι. Και πάνω απ' όλα, διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας. Είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ενωσανικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠΕΡΑ. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσανικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ενωσανικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ενωσανικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό

0: αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, του Αϊμιστουχάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Αϊμιστουχάου remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλοχίας δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina And he decides to settle here and make Edzina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the
0: ruins. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exactly, starvation. Yes.
6: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
7: the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city. For
6: obvious
3: reasons. Yes, it's a request. Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
10: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
8: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
11: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου γλεντιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί από το Κέικο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίον, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
5: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης.
2: Actually, the mold with which the portrait was created is still in our house here in Aegina. So we kept the mold which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: Plaster. And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yeah, yes, the mall, yes.
1: Yes, the mall, you have the mall.
2: Yes, I yes, have yes.
1: I remember your father has shown, yes. presented this to me.
0: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government, he...
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
1: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση

0: την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article
3: to the media. They're just
1: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλλην Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο

0: Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αιγυναφιστίκη Fest παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις
4: Η ώρα
3: έχει
4: είναι
3: συνδέσει, δύο. Συναρμώσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους, όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνού Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Saronic Ferries, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Saronic Magazine. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός χάρισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes, we have.
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
4: And an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article.
8: They are exploring
4: the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read Έτσινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και κάρπο στάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε 2 φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυκά.

0: στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. με ένα

0: σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
1: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση 3. Από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
2: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ενωσαονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΠΕΡΕΑ. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή,